για σύ γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασουρεράρε να γι σκήνου.

που γιασί γιούρουσε να γεις και σου νίκη ένα ήουα σου ρε ρε ρε να γεις σκήνου.